0: Ali. Να σου να σε τούτου του είπα να βανταβάσει. Να τέσσε τα ένα, η λέτα τη πάπα. Η που λαβλάει τη Wings. Wings σοκο σοκο. 074-751-4932. Έκελε το κουέντε σακού. Η που είσαι παραντζόβα μουίνα. Κουσούκα ετζόνι. Η που είσαι λιμπόπο μαχάλα. Αρμα ροβέλα funeral services. I take the chance.
1: Xana u nga va rukulavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe ya nomalamulele va khomele swilo swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 Mangu yo tsakisa hi lawo la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti social media platforms ta la dumadwe la duma where you save and score.
2: Technology, she could see that echo swing by Hina. This seven coil jiggle. Eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM. Rito. Rishlam.
3: Hikuti Menja, but also Sabela. GCRFM.